σφιγμένη.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εσύ. 101,3.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
12: Η Betsson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
16: Η ώρα

0: Είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί στην Εύβοια, μετά το χθεσινό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές στην Αττική. Σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι σε κτίρια. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Παρενόχληση σημειώθηκε από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που μετέφεραν αργά χθες το βράδυ τον Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο, με την Ελλάδα να προχωρά σε διπλωματικά διαβήματα. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τις πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις, οι πρώτες μετά την κατάπαυση του πυρός. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Η Big Stacks. Έτσι ξεκινήσαμε. Διπλό το δίλημα. Διπλό το ερώτημα, μάλλον. Τι είναι αυτό που μας χωρίζει, τι είναι αυτό που μας ενώνει, μας κράτησε το τι είναι αυτό που μας χωρίζει και δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της αναζήτησης. Δηλαδή, λέμε, το ψάχνουμε, ακόμα το ψάχνουμε. Πάντως, είναι πιο πολλά αυτά που μας χωρίζουν από αυτά που μας ενώνουν τελικά και φαίνεται από κάθε πλευρά και άποψη. Και βλέπουμε ότι δεν είναι και ακόμα και στα μεγάλα, στα στενά εκεί τα περίφημα.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Αλλά όλα είναι θέμα ψυχολογίας.
3: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. 1, 2, 3, 4.
0: Και τα χρόνια μας πολλά στην Καλλιόπη που εορτάζει σήμερα, μόνη της στο εορτολόγιο, δεν βλέπω κάποιον άλλον, που σημαίνει ωραία εις την όψιν. Όμορφη δηλαδή η Καλλιόπη.

0: όταν ακούτε.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και επειδή πριν τα τραγούδησε ο Γιώργης Χριστοδούλου, τα είχε γράψει ο Καρβέλας και τα είχε πρωτοτραγουδήσει η Άννα Βύση, και κάνουν ένα update λόγω των Πανελλαδικών, σε λίγο θα σας πούμε τι συμβαίνει στην Κίνα με τις πανκινέζικες.

0: Και επειδή λοιπόν διανύουμε μια περίοδο πανελλαδικών εξετάσεων, άγχους όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονέων, και στην Κίνα συμβαίνει το ίδιο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό το κόλλημα του πατέρα ή της μητέρας των συγγενών, των στενών συγγενών πάνω στα κάγκελα του σχολείου περιμένοντας να τελειώσουν οι εξετάσεις. Το κάνει και ο Κινέζος και το κάνει και πολύ καλά, και του έχει δώσει και ονομασία και λέγεται Γκάο Κάο, γιατί αυτή την εποχή μαζί με τους δικούς μας δίνουν και οι Κινέζοι υποψήφοι για τα πανεπιστήμια, και επειδή είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξεφύγουν από τη φτώχεια, αν και έχει ανέβει πολύ το κινέζικο βιωτικό επίπεδο, δίνουν γύρω στα 13 εκατομμύρια Κινέζοι αυτές τις μέρες. Μια Ελλάδα και κάτι, αλλά με ένα σύνολο ενός δισεκατομμυρίου και κάτι που είναι οι Κινέζοι, λες ότι είναι μια μικρή ομάδα που δίνει εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό το Γκάο Κάο κάνει τους γονείς πολύ αγχωτικούς, και αυτοί πάνε και φοράνε και κόκκινα, γιατί θεωρούν ότι είναι χρώμα που φέρνει τύχη στα παιδιά τους. Τα συνοδεύουν και αυτοί στα εξεταστικά κέντρα, αγχώνονται μαζί τους, και στο τέλος πιστεύω, όπως και οι δικοί μας, τα ανεβάζουν στο Facebook και στα social. Τα καταφέραμε. Μπήκαμε όλοι μαζί. Και έτσι και ο Κινέζος έχει τέτοιο άγχος, αλλά άρχισαν και οι Κινέζοι να μην αποδέχονται το σύστημά τους, να προσπαθούν να αποφορτιστούν. Και λένε ότι προέχει η σωματική υγεία. Και δήλωσε μια μητέρα σε διεθνές πρακτορείο ότι κάνει επανάληψη κόρη της μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά με απασχολεί περισσότερο, είπε, η σωματική υγεία και η ψυχική. Οι εξετάσεις είναι απλώς τυπικές και τις κουβαλώσει τα τετράδια.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Γιατί εντάξει, τυπικές εξετάσεις, αλλά μην μπούμε κιόλας. Όλα κιόλα. Σοκράτης Μάλαμας, Θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του, 3η 23 Ιουνίου. Θα στείλετε μήνυμα ως εξής: δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλαμας, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κουνάει και στο προκόπιο της Ευβοίας, θα τα δούμε σε λίγο.

0: Και το Γλέντι, η Ιουλία Καραπατάκη από live. Έτσι πηγαίνουν τώρα στο Προκόπη. Έτσι είναι συνέχεια, σαν να είναι στην πλατεία και χορεύουν. Όλοι κάτι και όχι μόνο στο Προκόπη και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί συνεχίζονται οι δονήσεις. Γιατί και το πρωί είχε 4,3 λίγο μετά τις 5. Και γενικά κάθε 10 λεπτά έχει μια δόνηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς είναι οι άνθρωποι εκεί, σε τι κατάσταση ψυχολογική ωραιότητα είναι. Το Προκόπη είναι και ωραίο μέρος εκεί. Είναι στα όρια της φωτιάς της μεγάλης που έπιασε στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί έχει μείνει το πράσινο ευτυχώς, αλλά έχουν τώρα τους σεισμούς. Έχει και ωραίες ταβέρνες, να ξέρεις. Κουνήθηκε και αμάριντος. Όταν κουνήθηκαν τα πατήσια, εδώ κουνηθεί αμάριντος. Αλλά εκεί στο Προκόπη είναι, έχει ωραίο έτσι δρόμο με ταβέρνες. Εκεί είναι να σε πιάσει ο σεισμός την ώρα που έχεις φάει και είσαι έτοιμος να πληρώσεις. Πινγκ, σε κυνηγάει ο ταβερνιάς, μην ξέρει πού να κρυφτεί ή να σε κυνηγήσει. Έχουμε και. Όχι, θα το δώσουμε σε λίγο. Θα πούμε προηγουμένως για το Χελμό. Δύο τυχερά ζευγάρια με τις σκηνές τους, με τα πάντα, θα είναι πάνω στα ψηλά του Χελμού στα Καλάβρητα. Θα ζήσετε τις εμπειρίες όλες, όλα πληρωμένα, και η διατροφή και οι μουσικές και οι δραστηριότητες, γιατί έχει πολλές. Φέτος είναι 19 με 22 Ιουνίου. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για όλα αυτά, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό Χελμός και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Για να μπείτε δηλαδή στην κλήρωση που θα την κάνουμε, θα σας πω τώρα. Ναι, την Παρασκευή ξεκινάει, έτσι, Παρασκευή 19 Ιουνίου, και έχει και τα μεγαλύτερα ονόματα και έχει και αγγελάκα πάνω στα ψηλά, σε καινούριο stage, τρίτο stage. Τώρα θα σας πω σε λίγο πότε θα γίνει η κλήρωση, 12 Ιουνίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
12: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα. Και 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
15: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
16: Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
16: Φυσικά. Μα πού πας.
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, τον ακούτε, μπορείτε να τον ακούσετε και να το δείτε και live, γιατί έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βράχων, όπου θα εμφανιστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας οπωσδήποτε, δίπλα γράψτε Βασίλης ή Παπακοσταντίνου όπως αισθάνεστε, και αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Καλημερίζουμε και πάλι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην 8η ημέρα του Ιουνίου. Αυτό το Σαββατοκύριακο το καταλάβαμε λίγο, ότι καλοκαίριασε, γέμισαν οι παραλίες, φούλαραν οι παραλίες, ουρές στην επιστροφή. Τα πάντα είχε, τα πάντα, ναι. Ό,τι έχει κάθε παραλία και κάθε ρεπορτάζ της εποχής. Δεν αλλάζουν. Αυτά είναι χρονικά και κλασικά και διαχρονικά. Οπότε είχε τα πάντα. Και ήταν όλες οι παραλίες γεμάτες και έγινε μεγάλος χαμός. Λογικών. 8 Ιουνίου άργησε κιόλας. Αλλά θα συνεχίσει αυτό το στυλ του καιρού με βροχές, με καταιγίδες. Όχι, εδώ στην Αθήνα δεν είδα κάτι. Αλλά είδα Αρναούτογλου, διάβασα που λέγε προς Μακεδονία, Πίνδο, διάφορα τέτοια. Θα έχουμε πάλι φαινόμενα. Καλά είναι, κρατάει και τη θερμοκρασία χαμηλότερα, δεν είναι άσχημα. Πάμε πίσω στο χρόνο του να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Κανονικά σήμερα είναι επισήμως ημέρα των ωκεανών, αλλά θα πρέπει να είναι κι άλλων ημέρα, γιατί θα πρέπει να είναι ημέρα των 80's. Γιατί βλέπω πολύ γενέθλιο σήμερα από είδωλα των 80's. Η Bonnie Tyler, που πέρασε και δύσκολα τώρα τελευταία, το 51 γεννήθηκε. 75 η Bonnie. Ποιος άλλος είναι. Είναι η Κέτι Γαρμπή, θα την βάλω στα 80's, παρότι εξακολουθεί να θριαμβεύει. Ο Τζον Ρόουτς, το 62 γίνεται 64. Ο Νίκο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Στους δρόμους, άνοδος κάθοδος Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και του Περιστερίου, έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι, βγαίνοντας από Κηφισό για Πειραιά επίσης υπάρχει πρόβλημα και η Αττική οδός από το Ζεφύρι μέχρι και τη Λυκόβρηση στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Αυτά αυτή την ώρα.
1: Διέση 101,5.

0: γεια!
1: Ο Εισβολέας και η Ματούλα Ζαμάνη στην Πανιστιρτζού τους. Στη γειτονική Αλβανία συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την ουσιαστικά τι κανονισιώνουν, ισοπεδώνουν και χτίζουν μια προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή. Βγήκε ο Ράμα και έγιναν και εδώ διαδηλώσεις και στην Αθήνα και στο Σύνταγμα και είπε δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, δεν είναι κάτι, δεν είναι πολλοί, φαίνονται πολλοί, το κάνουν μέσα από το social media να φαίνονται ότι είναι πολλοί αυτοί που αντιδρούν και ότι είναι το Ιράν από πίσω. Το Ιράν, επειδή φιλοξενεί η Αλβανία αντικαθιστωτικούς, έβαλε το χέρι του για να φαίνονται πολλοί και να δημιουργήσει αναταραχή στην Αλβανία. Έτσι λέει ο Ράμα. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι έτσι. Παρενέβη μέχρι και η Κομισιόν και του είπε ότι απειλείται η ενταξιακή πορεία από το μεγάλο έργο, το πολύ φιλόδοξο, αλλά καταπατώντας το περιβάλλον του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ και της οικογένειας Τραμπ γενικώς, που έχει και άλλα όνειρα για τα Βαλκάνια να χτίσει κι αλλού. 10.000 κατοικίες και δωμάτια προβλέπεται να χτιστούν σε μια περιοχή προστατευόμενη, που άλλαξε το νόμο Ράμα πέρυσι για να μπορέσει να χτιστεί. Και το κυριότερο είναι ότι μιλώντας ο Ράμα για αυτή την επένδυση, ευτυχώς όπου υπάρχει αντίδραση, βλέπεις ότι τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν για αυτούς που τα ετοιμάζουν. Πρέπει να υπάρχει όμως αντίδραση, να μην κάθεσαι στο σπίτι και γράφεις το πληκτρολόγιο όπως έκαναν οι Αλβανοί που βγήκαν έξω. Είπε ότι αν δεν ήταν ο Τζάρεντ και η Βάνκα, κανείς δεν θα αντιδρούσε. Αυτή είναι η οπτική του. Ότι αντιδρούν οι Αλβανοί επειδή είναι γνωστοί οι άλλοι και αντιδρούν στον Τραμπ. Οι Αλβανοί δεν αντιδρούν στον Τραμπ, ίσα ίσα που τους Αμερικανούς τους έχουν πολύ ψηλά. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν ακούς τον Ράμα και λέει ο Τζάρεντ και η Βάνκα. Πολύ. Έπρεπε σαν πρωθυπουργός να έχει μια απόσταση από όλα αυτά. Να μην τους λέει με το μικρό του τουλάχιστον, να κρατηθεί λίγο.
2: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Αλλά δεν είναι μόνο τα μεγάλα project των μεγάλων που επιβάλλονται, είναι και τα μικρά project των διασύμων που επίσης επιβάλλονται. Είδα τι έγινε στο Παλέρμο με το γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa και του Callum Turner, οι οποίοι πήγαν να το κάνουν κάπου σε ένα νεοκλασικό, κάτι σε ένα παλιό, ένα μπαρόκ κτήμα. Αλλά μάλλον εμπόδισαν πολύ εκεί τους κατοίκους του Παλέρμου, έκλεισαν δρόμοι, έκλεισαν καταστήματα. Αντέδρασαν οι κάτοικοι και είπαν: δεν είναι εδώ το σαλόνι σας. Βλέπουμε διάφορους γάμους και εδώ να γίνονται αντίστοιχους, σε μικρότερο ελιτιστικό επίπεδο, νεοελληνικό επίπεδο. Ελιτίστικο και βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι του Παλέρμου, είπαν ότι δεν είμαστε, το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους, διαμαρτυρήθηκαν και είπε η Dua Lipa: πάρτε από ένα 5.000 οι καταστηματάρχες που κλείσαν τα καταστήματά τους και είμαστε οκ, okay, καθάρισε. Όλα καλά. Πώς καταλαμβάνουν έτσι δημόσιο χώρο, πόσο άνετα δίνεται ο δημόσιος χώρος για να γίνονται πράγματα που δεν δίνονται στον καθένα, δίνονται στους ολίγους για να αποκτήσει λίγη φήμη η πόλη και λίγο στάτους από αυτούς που θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλά η κοινωνία, η κοινωνία των αρχών, οι αρχές δηλαδή των πόλεων και των κρατών. Εμείς θα βγούμε έξω, θα πάμε στο Basil Bar, Bypesto Barilla, βγαίνει στους δρόμους, έχει βγει ήδη, πέρασε από Κηφισιά, κατηφορίζει Γλυφάδα 12 με 13 Ιουνίου και κλείνει Νέα Σμύρνη 19 με 20 Ιουνίου με τα καλύτερα. Basil Bar Bypesto Barilla είναι απόλυτα ιταλικό στέκι αυτό και θα το καταλάβετε από τη μυρωδιά, το άρωμα καλύτερα, του φρέσκου βασιλικού παντού.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στις 8 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου.

0: ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί στην Εύβοια, μετά το χθεσινό σεισμό των 5,2 ρίχτερ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά 100 μετασεισμοί. Σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι σε κτίρια. Παρενόχληση σημειώθηκε από το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που μετέφεραν αργά χθες το βράδυ τον Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τις πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αυτό θα μπορούσε να δίνει τις εικόνες από την. Τι ήταν, σύνοδο, συνέλευση εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν δύο άνθρωποι μόνοι με τόσους μαζί, που ήταν ο Παπάς και ο Πολάκης και οι υπόλοιποι με τον Τσίπρα. Λίγο υποδιάλυση και ο Φάμελος πολύ, ρε παιδί μου. Είναι, ο Φάμελος είναι πολύ μοιραίο, ας το πούμε, πρόσωπο σε αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρει τι να κάνει. Αποφάσισε να πάει με τον Τσίπρα, αλλά περιμένει κιόλας να το φωνάξει ο Τσίπρας. Είναι δηλαδή αυτό έξω από τον μπακάκο στην αναμονή και περιμένεις το ραντεβού σου και δεν ξέρεις αν θα έρθει, που είναι πολύ δύσκολο. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην 8η ημέρα του Ιουνίου, με ζέστη. Να κουνάει κιόλας εκεί στην Εύβοια, στο Προκόπη, και να εξακολουθεί να κουνάει και να κουνάει συνεχώς. Δεν είναι ότι κουνάει τώρα και μετά από 10 ώρες. Κάθε 10 λεπτά έχει και μια δόνηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και τον ψυχισμό και την ψυχολογία. Και δεν μπορείς να μπεις και θάλασσα. Να πεις τουλάχιστον να μπω μια θάλασσα να χαλαρώσω. Είναι γεμάτο μέδουσες. Και ο Εβοϊκός ακόμα έχετε στην Αμάρινγκτον.
1: Όχι, ακόμα δεν
0: ήρθαν. Θα έρθουν και οι ΜΟΒ. Έχει πολλές φέτος. Και δεν θα είναι μόνο αυτές οι σαλούφες. Έχει και τις ΜΟΒ τις άλλες που είναι πιο ψυχεδελικές.
1: Ναι,
0: να τις χαϊδέψεις. Χαϊδέψτε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Τα χρόνια μας πολλά και στην Καλλιόπη που εορτάζει σήμερα, θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Έχουν το ενδιαφέρον τους μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο Internet χωρίς οπτική είναι, μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Έχει και χάρτη επάρκειας.

0: Και το πιο έντονο πρόβλημα αυτήν την ώρα είναι επί της Αττικής Οδού. Πριν από τη Φυλής ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης στο Ηράκλειο, σχεδόν Ολυμπιακό στάδιο δηλαδή. Εδώ Δίες 101,3, ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 του μηνός Ιουνίου. Τα χρόνια μας πολλά είπαμε στην Καλλιόπη που εορτάζει σήμερα, που αν το αναλύσεις ετυμολογικώς είναι η ωραία στην όψη, η όμορφη δηλαδή είναι η Καλλιόπη, άσχετο πώς την καταλήξαμε εμείς και πώς την καταντήσαμε να την ταυτίσουμε με ένα συγκεκριμένο μέρος εις των στρατών. Και αυτό ξεκίνησε γιατί είναι γνωστό το story, αλλά θα το ξαναπώ έτσι για να κάνω μια υπενθύμηση. Γιατί εκεί στην Ομόνη είχαν τις 9 μούσες παλιά. Και πίσω από την Καλλιόπη, που είναι τώρα και προστάτηδα της επικής ποίησης, της ρητορικής, ωραία πράγματα, των τεχνών, πήγαν και βάλανε τις τουαλέτες. Οπότε πού είναι οι τουαλέτες πίσω από την Καλλιόπη, πίσω από την Καλλιόπη. Και να πως έμεινε χρόνια πολλά λοιπόν στην Καλλιόπη σήμερα την ταλαιπωρημένη. Και έχουμε και ό,τι συμβαίνει, για να πάμε στο γεωπολιτικά, ό,τι συμβαίνει πάλι στα στενά του Ορμούς, όπου από ό,τι φαίνεται δεν τελείωσε τίποτα, ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ότι με χμή το Ισραήλ που προχωρά πάλι με επιθετικές ενέργειες στο Λίβανο, δίνεται η αφορμή και στο Ιράν να αμφισβητήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες να αμφισβητήσουν, και ξανά έχουμε μάλλον τα ίδια πάλι και με κίνδυνο να ξεκινήσουν εχθροπραξίες, πάνω που πήγε να πέσει λίγο η βενζίνη. Και δεν έχουμε πάρει εμείς μέτρα. Ό,τι γίνει θα γίνει στη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και εκεί τα φυλάει όλο ο Πρωθυπουργός. Δεν μειώνει φόρους, δεν μειώνει τίποτα. Στην Ιταλία το μείωσαν πάλι το φόρο. Παρέτειναν μάλλον τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Η Μελώνη δεν την παρέτεινε όσο ήταν προηγουμένως. Μείωσε λίγο τη μείωση. Και διαμαρτύρονταν οι Ιταλοί. Γιατί άμα τον κακομάθει στο λαό, έτσι συμβαίνει.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ακούτε Δίεση 101,3.
0: Αλλά τουλάχιστον φτύνει η σοκολάτα. Μπορεί να μην μπορούμε να βγούμε να κυκλοφορήσουμε, αλλά να, θα μας μπουκώνουμε σοκολάτα και θα γλυκαινόμεθα. Έπεσε 70% η τιμή της. Βέβαια δεν το είδαμε εμείς στο ράφι. Αργεί στο δικό μας ράφι, στο βάθος.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό.
2: Να είχα πέρα. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
1: Να με προσέχεις.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Πάντως, μπορεί οι διεθνολόγοι να μην μας τα λένε καλά, οι σεισμολόγοι επίσης. Οι σεισμολόγοι ήταν καθησυχαστικοί για την Εύβοια και το Προκόπη. Ένας βγήκε και είπε: κοιτάξτε, από εκεί μπορεί να πάρουμε και ένα εξαράκι. Και έκανε τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ενώ οι σεισμολόγοι που άκουγα διάφοροι λέγανε ότι αυτοί που δεν πρέπει να κατοικήσουν στα σπίτια τους αυτές τις ημέρες είναι αυτοί που έχουν αυτά τα παλιά, τα πέτρινα, που είναι και τα πιο επικίνδυνα. Δεν έχουν δηλαδή τη στατικότητα των άλλων. Οι άλλοι μπορούν να μπουν κανονικά. Αυτό είπαν οι σεισμολόγοι. Ένας είπε: μέχρι και 6 μπορεί να δώσει αυτό. Και τους έφτιαξε τη διάθεση.
4: Μια πρόπερση, συγγνώμη, μου πέσανε σοβάδες από το ταβάνι, έψαχνα μάστορα.
3: Ναι, από σεισμό. Πρόπερση, τι είχε πρόπερση στην Εύβοια.
4: Ακούναγε πολύ.
3: Ακούναγε. Φέτος σου πέσανε.
4: Θα πάω να δω.
3: Πήγαινε να δεις, γιατί μετά είναι θέμα μάστορα. Βρες τον και πες του. Λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά γενικώς, αλλά τουλάχιστον οι αστρολόγοι είναι θετικοί απέναντί μας. Βγήκαν οι αστρολόγοι και είπαν ότι 8 με 14 Ιουνίου, τώρα ό,τι κάνουμε. Είναι για όλα τα ζώδια καλή η εποχή. Για όλα, δεν υπάρχει ένας που να υποφέρει. Θα παρτάρουμε όλοι μαζί. Είναι σαν αστρολογική ΔΕΘ. Τώρα τα δίνει όλα. Η αστρολογία τώρα πρέπει να το χαρούμε. Κάτι μπαίνει η Αφροδίτη στο Λέοντα και μετά η Σελήνη στους Δίδυμους, όπου θέλουν να σβούν, τέλος πάντων. Δεν έχουμε θέμα. Το ζήτημα είναι να βγει κάτι καλό και οι αστρολόγοι λένε για όσους ακουμπάνε πάνω τους. Ότι μέχρι τις 14 όλα θα πάνε υπέροχα, μη σας ανησυχεί τίποτα. Okay. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση και γίνεται πραγματικά απόλαυση. Γιατί υπάρχουν τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αυτά αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και μιλάμε τώρα για αφρόλουτα και κρεμοσάπουνα, που είναι ολοκληρωμένη σειρά, έτσι, που κάνουν τον μπάνιο απόλαυση και σε αρωματίζουν κιόλας όμορφα. 5 ξεχωριστά αρώματα. Εσένα πρέπει να σου κάνει το cotton and milk protein. Σου προτείνω. Έχει κι άλλα. Έχει εξωτικό coconuts, mango, έχει πολλά. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι ωραίο έτσι να φροντίζεις το σώμα σου και να αρωματίζεσαι κιόλας. Και αυτό το κάνει Σεπτόνα με τα Σεπτόνα Dermasoft.

0: Και τέλος πάντων, στα επίγεια μπορεί να χάνουμε το μέτρημα, μπορεί να μην μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας, να είμαστε όλο μπιφ και αντιθέσεις και διάφορες τέτοιες τεταμένες καταστάσεις, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα πρόγραμμα για τον εξωγήινο. Τι θα κάνουμε αν μας τηλεφωνήσει. Αυτό το αν μου τηλεφωνούσε ισχύει και για το αχανές διάστημα. Μπορεί να σκάσει το τηλέφωνο και βγήκε η αστρονομική εταιρεία, Διεθνής Ακαδημία Αστροναυτικής. Και λέει, παιδιά, ένα πρωτόκολλο να έχουμε πρόχειρο ως ανθρωπότητα. Σε περίπτωση που σκάσει τηλέφωνο, ένα σήμα, κάτι, τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Γιατί φαίνεται ότι το περιμένουν, δεν ξέρω, σου λέει κάποια στιγμή στο βάθος του χρόνου, αλλά μην πιαστούμε αδιάβαστοι. Και κάθισαν και έφτιαξαν ένα πρωτόκολλο για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που μας πάρει τηλέφωνο ή τι, ή μας στείλει κάποιο μήνυμα. Θα πάει στους διακρατικούς οργανισμούς και στον ΟΗΕ, θα μελετηθεί, θα ανακοινωθεί όμως στο κοινό ότι λάβαμε μήνυμα, αφού διαπιστωθεί ότι δεν είναι κάποιο διαστημικό λέιζερ φυσικό, ότι μας έστειλαν όντως μήνυμα. Δεν είναι λάθος συναγερμός δηλαδή. Και θα το, ενώ θα το δημοσιοποιήσουν, θα το βάλουν σε αρχείο και δεν θα απαντήσουμε. Αυτό είναι βασικό. Μην απαντήσετε, μην το σηκώσετε κατευθείαν. Αφήστε το, το διαβάστηκε. Αφήστε το. Γιατί. Αγένεια, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνη αυτή. Αυτή σου λέει μπορεί να θέλουν να σε εντοπίσουν και μετά να σε στριμώξουν από καμιά γωνία και δεν ξέρει και τι είδου διαθέσει έχουν. Οπότε το αφήνει έτσι να το μελετήσουν οι οργανισμοί, παραπέμπεται στον ΟΗΕ και σε άλλου διακρατικού οργανισμού, οι οποίοι θα αποφασίσουν πώ θα αντιδράσει συντονισμένη η ανθρωπότητα. Σιγά μην αντιδράσει συντονισμένη η ανθρωπότητα. Πάλι χωρισμένη θα αντιδράσει ακόμα και όταν σκάσει ο ητή μύτη. Έχουμε και Ρώμη, μην ξεχνάτε. Αύγουστο στη Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου θα πάτε. Και θα τα έχετε όλα και 1000 ευρώ μετρητά. Θα τα δείτε και όλα από Βατικανό, Βασιλική Αγίου Πέτρου, τα πάντα. Είναι ένα δώρο που προσφέρει ο Δίας σε συνεργασία με το Versus Travel. Σε λίγο ή μετά το break θα σας πούμε και λεπτομέρειες αν θέλετε να στείλετε μήνυμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μετά το διαφημιστικό επανερχόμαστε με λεπτομέρειες.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
11: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
12: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
11: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
12: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
11: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
12: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
13: Μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θεσσαλονίκη 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Για τη Ρώμη που λέγαμε προηγούμενος με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Για να στείλετε μήνυμα. 1 με 5 Αυγούστου το ταξίδι, προσφορά του Διέσου στους ακροατές του και του Versus Travel με την ποιότητα και την αξιοπιστία του γίνεται. Για να στείλετε μήνυμα, είπαμε την κλήρωση θα την κάνουμε 29 Ιουνίου. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο Ρώμη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις λεπτομέρειες στο dsi.gr. Και πίσω στο χρόνο σαν σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν και έχει σημαντικές εγγραφές. Γιατί είναι η μέρα των μικρών πραγμάτων, της ρουτίνας. Πώς κάνουμε πιο. Πρέπει να υπάρχει και μια ημέρα ανάδειξης της ρουτίνας και η ρουτίνα είναι δημιουργική πολλές φορές. Σαν σήμερα το 1859 γεννιέται ο Walter Hunt. Δεν τον ξέρουμε, θα έπρεπε και πορτρέτο θα έπρεπε να έχουμε. Αμερικανός μηχανικός, ο οποίος ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Αυτή είναι η παραμάνα, η οποία σώζει καταστάσεις. Δεν σου τύχει τύχη να είσαι μέσα σε κόσμο και να φύγει το κουμπί κάτω και να ψάχνεις. Αν δεν υπήρχε παραμάνα, θα πήγαινες έτσι καμαρωτός ανάμεσα στο πλήθος. Η παραμάνα σώζει καταστάσεις και δεν τον έχουμε αναδείξει. Και σαν σήμερα, ένας άλλος το 1869, για να φανταστείτε πότε συνέβη αυτό, ο Ιβ Μακγκάφι παίρνει το δίπλωμα ευρασιτεχνής για την πρώτη ηλεκτρική σκούπα. Μεγάλος εφευρέτης κι αυτός. Φαντάζομαι πόσο θα ήταν σαν το δωμάτιο, θα ήταν και σκούπα. Αλλά παρόλα αυτά λειτουργούσε. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο κινητής. Αν μπείτε στο nova.gr, θα δείτε λεπτομέρειες, θα δείτε όρους, θα δείτε και ένα χάρτη επάρκειας.
1: Όταν ακούτε.

Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Εδώ Δίες 101,3, δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους, όπως τις πάει τις κάθε Δευτέρας. Τέτοια είναι η μέρα και στην Αττική Οδό και από τη μία και από την άλλη, και άνοδος κάθοδος του Κηφισού και έξοδος της Αθηνών Κορίνθου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα χαμηλά και παραλιακή προς Πειραιά επίσης. Έγινε και μια έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, από το Pew Research Center, που είναι και αξιόπιστο, έγινε σε πολλές χώρες, 36 χώρες, και ρωτήθηκαν σχεδόν 45.000 πολίτες και είπαν την άποψή τους για το Ισραήλ. Ένας μέσος όρος από όλες τις χώρες είναι ότι το 67% έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ. Στην Ελλάδα το 65% έχει αρνητική ή κάπως αρνητική άποψη για το Ισραήλ, μόλις το 30% έχει θετική ή κάπως θετική άποψη, και νομίζω και περισσότεροι την έχουν γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχος και θα μας προστατεύσει από τις τουρκικές διαθέσεις. Αυτό περισσότερο. Ο Νετανιάχου έχει μικρότερη αποδοχή και σε όλες τις χώρες και σε εμάς. 76% έχει αρνητική άποψη και 22% έχει θετική άποψη. Βέβαια, αν μπει στα social media, βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς δουλεύεται το πράγμα στα social media, αλλά νομίζω ότι όλοι είναι υπέρ και των πρακτικών και της κυβέρνησης του Ισραήλ. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρέμο σάπουνα, παρακαλώ. Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και θα βρείτε πραγματικά πολύ ωραία προϊόντα. Τα αφρόλουτρα και τα κρέμο σάπουνα έχουν ξεχωριστά αρώματα. Έχουν cotton milk protein. Έχουν, θα σας πω μερικά, γιατί είναι 5 στο σύνολο, organic honey and ginger. Σου πάει και αυτό, σου πάει επίσης. Και φόρμουλα εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά και σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και επειδή ακούμε Σοκράτη Μάλαμα, σας έχουμε και προσκλήσεις για το θέατρο Πέτρας. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out επίσης συναυλία. Το λέω, έχει φροντίσει ο Δίεση για τους Σοκράτες του. 23 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Μάλαμας δίπλα, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς σωστά εκπαιδευμένους που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Κοινωνική.

0: Προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τις πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί στην Εύβοια, μετά το χθεσινό σεισμό των 5,2 ρίχτερ. Παρενόχληση σημειώθηκε από το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που μετέφεραν αργά χθες το βράδυ τον Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε νότια των Φιλιππίνων, προκαλώντας καταστροφές και τουλάχιστον 8 νεκρούς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ο Αλκίνος από το 1998 και τον ανεμοδείκτη του καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην 8η ημέρα του Ιουνίου και ξέρετε, τα ψέματα δεν είναι, είναι ολόκληρη τέχνη, είναι επιστήμη. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι μπορεί στην αρχή, αρχίζοντας να λες ψέματα, αυτά τα μικρά αθώα που λένε, να μην αισθάνεσαι και άσχημα, να τα χρησιμοποιείς, να προσπαθείς να απαντήσεις με ψέματα. Αλλά σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνεις, χτίζεις ένα μηχανισμό ψέματος, ο οποίος φτάνει και στα πιο βαριά ψέματα, ξεκινώντας από τα μικρά αθώα. Επομένως, αθώα ψέματα τελικά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν και είναι δημοσίευση στο Nature, το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, ότι αν ξεκινήσεις να λες, μετά δεν έχεις σταματημό. Αυτό. Και λένε οι επιστήμονες ότι δεν είναι πια η γλώσσα του σώματος που σε προδίδει. Η γλώσσα του σώματος μπορεί να είναι απλά από άγχος ή όταν κοιτάς αλλού και δεν κοιτάς τους συνομιλητές, ούτε αυτό σε προδίδει. Και αυτό μπορεί να είναι μια προσπάθεια να σκεφτείς, να αποστρέψεις το βλέμμα για να μην αισθάνεσαι το άγχος και να δώσεις την απάντηση, να ανακαλέσεις μνήμες. Το βασικό σου λέει είναι ότι αλλάζεις λεξιλόγιο όταν λες ψέματα. Δεν μιλάς όπως μίλαγες. Υπάρχουν μικρές αλλαγές, άντε τώρα να τις εντοπίσει ο άλλος. Αν σε ξέρει καλά, μπορεί.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και αυτός που σε ξέρει καλά. Δεν χρειάζεται να εντοπίσει αυτά, εντοπίζει άλλα. Έχουμε και Βασίλη Παπακοσταντίνο στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για το Σάββατο 20 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Βασίλης ή Παπακοσταντίνου, γράψτε δίπλα. Αποστολή στο 54301.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Η Αντέλ. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που εορτάζει σήμερα, πριν είπε ότι είναι ωραία στην όψη, ωραία στη φωνή. Είναι καλήφωνο η Καλλιόπη, έκανα λάθο. Εγώ με διορτώνω μόνο μου. Χρόνια τη πολλά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο να γιορτάζει, μόνο την Καλλιόπη έχουμε σήμερα να αναδείξουμε. Είναι βέβαια, έχει έναν Άγιο που είναι ωραίο αυτό να τον επικαλεστεί, είναι καθολικό. Έχουμε αντίστοιχο όμως, έχουμε τον αντίπα εμείς, όχι τον ημανεβασμένο, σε έναν άλλον αντίπα Άγιο. Ο συγκεκριμένος είναι ο Μεδάρδος, προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο. Και επειδή έχω έναν όντοντο γιατρό σήμερα, θα επικαλεστώ τον καθολικό που είναι και η μέρα του, ό,τι μπορεί ας κάνει τέλος πάντων. Έχουμε και Θέατρο Πέτρα Σωκράτης Μάλα μας. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του την 3η 23 Ιουνίου. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Μάλα μας δίπλα και αποστολή στο 54301. Κατά μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Και εδώ μαζί μας είναι και η Nova που έχει το πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Είναι χωρίς καψίματα, χωρίς εργασίες. Αυτό γίνεται με το Nova 5G Home Internet. Μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Nova.gr να δείτε περισσότερα και να δείτε αν καλύπτεται και η περιοχή σας.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και όταν ανοίγεις νέα φτερά και βγαίνεις στον δρόμο, να έχεις και καλές προθέσεις και διαθέσεις και καλούς συμβούλους από πάνω σου. Βλέπω την υπόθεση ενός μαθητή, ο οποίος έφτασε, δεν πιστεύω μόνος του, μέχρι τον Άριο Πάγο για να ρίξει μία ποινή που του επιβλήθηκε, να την ακυρώσει δηλαδή, μία ποινή που του επιβλήθηκε από δύο προηγούμενα δικαστήρια, γι' αυτό και έφτασε στο ανώτατο, για επίθεση σε συμμαθητή του. Είχαν πάει σε ένα μαγαζί, έριξε κουτουλιά στο συμμαθητή του, τον έριξε κάτω και αφού τον έριξε κάτω άρχισε να τον χτυπάει. Αυτό που προσπάθησε να επιτύχει είναι η ακύρωση της ποινής των 7 μηνών με αναστολή που του ρίξε το πρώτο δικαστήριο, του ξανάριξε το δεύτερο και την έριξε και ο Άριος Πάγος ουσιαστικά την επικύρωση. Και λες, αντί, γιατί αυτός είναι μαθητής, οπότε καταλαβαίνω τώρα ενηλικιώθηκε, αντί να προσπαθήσεις αλλού να επικεντρώσεις και εσύ και οι γονείς σου, επικεντρώνεις το να ακυρώσεις αυτή την ποινή, ενώ είχε και ιστορικό βία στο παιδί, που σημαίνει ότι υπήρχε θέμα. Και επειδή έχει ιστορικό βία, ακριβώς γι' αυτό το ανώτατο δικαστήριο απλώς επικύρωσε την ποινή. Δεν την ακύρωσε. Επικαλέστηκε ο συγκεκριμένος και ο συνήγορός του και οι γονείς του, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, ότι είχε πιει πολύ αλκοόλ και δεν θυμόταν τι έκανε. Αλλά το Άριος Πάγος και τα προηγούμενα δικαστήρια διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια λογική και μια τακτική στην επίθεσή του και δεν υπήρχε τίποτα που να προδίδει αλκοόλ. Τώρα τον επικαλείσαι, δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι ο μαθητής, το αλκοόλ ως αιτία της επίθεσης, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και θέατρο Βράχων έχουμε Βασίλης Παπακοσταντίνου. 5 διπλές για το Σάββατο 20 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Παπακοσταντίνου ή Βασίλης, γιατί συνήθως Βασίλη φωνάζεται από κάτω, και αποστολή στο 54301.

0: 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
2: Τι μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
9: Μαρ'

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερή ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μπλε και Τζόρτζια, καλημερίζουμε και πάλι και καλή εβδομάδα να έχουμε και δυναμικά επιστρέψαμε. Αυτούς τους ήχους είμαστε στη Δευτέρα, 8η ημέρα του Ιουνίου. Όχι με μεγάλες ζέστες. Καλό είναι αυτό ότι δεν έχει μεγάλες ζέστες προς το παρόν και δεν θα έχουμε και στην πορεία μέχρι 15 του μηνός που διάβαζα καντερέ τον μελετό. Δεν είδε κάτι έτσι πολύ θερμό. Παρότι χθες εκεί στη Λίδα και Τρίκαλα είχαμε 37,4 παρακαλώ. Αλλά ήταν μεμονωμένα τα φαινόμενα. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα είπαμε, γεννιέται η Bonnie Tyler, μεγάλη μορφή, με τα blues της μεγαλώσαμε και περιμέναμε πότε θα πέσει το Total Eclipse of the Heart για να κάνουμε προτάσεις. Η Katy Garbi έχει πιο διαφορετικό ρεπερτόριο, αλλά και αυτή έχει διαφορά στην ηλικία, εννοείται, από την Bonnie Tyler που πέρασε και δύσκολα τώρα τελευταία. Και έχει άλλο ρεπερτόριο, δεν μπορείς να τα μιξάρεις. Δηλαδή το με σημαία μου μια φούστα δεν δένει με το Total Eclipse of the Heart. Εκτός αν είσαι πολύ βιρτουόζος DJ. Και επίσης και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Ποιος άλλος είναι? Καλά είπαμε ο Rhodes, τον Duran Duran. Μας μάθαν τη Χέτη αυτή. Και μετά χορεύαμε την Bonnie Tyler. Ίδια εποχή ήταν.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Okay, the games.
3: Γιούτα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Στους δρόμους, η κάθοδος του Κηφισού έχει μεγάλο πρόβλημα από την Αττική Οδό μέχρι και την Καβάλα. Στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική Οδός από τα Άνω Λιώσια πριν από τη Φιλής μέχρι και Λυκόβρηση. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα και η παραλιακή προσπήρεια.

0: Και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι τα πάντα και την επιτυχία είναι μια ιδέα. Να έχεις μια καλή ιδέα. Και αυτή την ιδέα την είχε ένα ζευγάρι από το Αμέρικα, το οποίο κάθεσε και σκέφτηκε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, στο μεσημεριανό τραπέζι, δεν ξέρω στο κρεβάτι, στην κρεβατομουρμούρα πάνω, ότι μπορούν να αξιοποιήσουν γάμους. Έκαναν μια ιστοσελίδα, μια εταιρεία στην ουσία, όπου μπαίνουν εθελοντές μελόνυμφοι, δηλώνουν συμμετοχή και το ζευγάρι, το γραφείο δηλαδή, τους κλείνει ακάλεστους καλεσμένους, οι οποίοι πληρώνουν συμμετοχή για το γάμο. Που μπορεί να μην έχει όνειρο να παντρευτούν τα παιδιά σου, να μην παντρεύονται. Και εσύ να θες να πας σε ένα γάμο. Μπορείς να πληρώσεις κάτι και να πας αυτονόν. Και να κλάψεις, να βγάλεις όλα τα συναισθήματα σαν τα παιδιά σου. Οι χρεώνουν, δεν είναι πολλοί, από 21 μέχρι 65 και το τραπέζι, ό,τι φας, που θα φας πολύ, γιατί τι σε νοιάζει, στο κτήμα που θα πας δηλαδή. Όλα είναι πληρωμένα και αυτές οι φωτογραφίες που πάντα έλεγες ποιος είναι αυτός, ξέρεις ποιος είναι, είναι αυτός που ήρθε και σε πλήρωσε. Δεν ξέρω αν αυτοί οι ακάλεστοι πρέπει να φέρουν και δώρο, δεν γνωρίζω. Τον ακριβή τρόπο με τον οποίο γίνεται το κάλεσμα, αλλά τα κανονίζει η εταιρεία, πληρώνεις, πηγαίνεις, περνάς και μπροστά από το γαμπρό και την ύβρις χρόνια πολλά, εκεί στην ταλαιπωρία τη μεγάλη που πηγαίνει το χέρι πάνω κάτω, και είναι όλοι ευτυχείς και αυτοί που στα πήρανε. Γι' αυτό η επιχειρηματικότητα πρέπει να βραβεύεται. Να ξέρετε ότι αν είστε μέχρι 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Θα μοιραστείτε συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μαθαίνετε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αλλά επειδή λέγαμε για γάμο, θέλω να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο με ένα γάμο που έγινε τώρα στους Βρετανούς γαλαζοαίματος. Είναι ένας ανιψιός λοιπόν, πολύ αγαπημένος της Ελισάβετ, ο οποίος επανδρεύει τώρα και πήρε παρακαλώ μια νοσηλεύτρια. Μια νοσοκόμα βεβαίως, γι' αυτό λέω να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Όσες έχετε και όσοι. Τέτοια όνειρα μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί, τίποτα δεν αποκλείεται. Και δεν είναι και σε ηλικία που τη χρειάζεται, είναι 49, τον βλέπω ο Κοτσονάτος. Ενώ θα την έχουν αυτή από κοντά ο Κάρολος και η Καμίλα. Συνέχεια. Στην καινούργια νύφη θα είναι δίπλα. Ήταν όλο το βασιλικό σόι εκεί. Δεν ξέρω ποιανού γιος, αν είναι το Άντριο, δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν το ξέρω το σόι, το γενεαλογικό του δέντρο, όλο το γαλαζοαίματο. Αλλά αφού πήγαν όλα καλά, δεν κάλεσε τον άλλον, ήταν ο παραπονούμενος πάλι, ο Βίλιαμ, τον Βίλιαμ τον κάλεσε. Το Χάρη δεν κάλεσε, ενώ ήταν κολλητή, λέει παλιά. Δεν ξέρω γιατί άμα καλέσει, πρέπει, δεν το έχει πάθει σε γάμο δικό σου, που λες να το φωνάξω αυτό που είναι τσακωμένο με το θείο, ή να φωνάξω το θείο και αν μην φωνάξω αυτόν. Συμβαίνουν αυτά σε κάθε σόι, όχι μόνο στο γαλαζοαίματο. Οπότε θα κρατήσουμε ότι αυτό επανδρεύτηκε, πήρε νοσοκόμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και έτοιμες για όλα. Να είμαστε. Αυτό που λένε η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά, η άλλη μισή είναι το άρωμα. Και αυτό το κάνουν τα κρεμοσάπουνα και τα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Να το θυμάστε, Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και έχουν πολύ ωραία αρώματα και πρωτότυπα. Θα σας πω τώρα για το Warm Pistachio και Sandalwood. Είναι νέο. Στο προτείνω και αυτό να το ξέρεις. Και στα κρεμοσάπουνα το ίδιο ισχύει. Απλά κρατήστε αυτό. Σεπτόνα Dermasoft.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες μας αγάπη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Εδώ μαζί μας ήταν και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, είναι μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Έχει και χάρτη επάρκειας, έχει και όρους και λεπτομέρειες. Και μην ξεχνάτε το χελμό. Δύο τυχερά ζευγάρια με σκηνές, με μουσικές, με τα πάντα 19 με 22 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, όνομα, τεπώνυμο, κενό, χελμός και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φούρνη.

0: Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
1: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
0: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
1: Πανεπιστήμιο Philips.
0: Your University, your choice.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τις πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα. Όμαλα εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια, όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, φαίνεται πως η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ χθες ήταν ο κύριος σεισμός. Παρενόχληση σημειώθηκε από το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που μετέφεραν αργά χθες το βράδυ τον Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο. Μετά την τελευταία κλιμάκωση που πυροδότησαν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο και συνέχισαν οι Ιρανικές επιθέσεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας στις 11 το πρωί. Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια των Φιλιππίνων, προκαλώντας καταστροφές και τουλάχιστον 8 νεκρούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλοβλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι τραγούδι που συνδέθηκε για πάντα με το ελληνικό μπάσκετ και την εθνική Ελλάδα το 1987. Βέβαια, για τον Κωστάκη εδώ συνδέθηκε με το Πασόκ. Άρε Πασόκ, μονοφώνησε ακούγοντας τους Europe. Τα τραγούδια πάντα σταλώντας και μη γίνονται το ημερολόγιο μας, η μηχανή του χρόνου που μας ταξιδεύει σε συγκεκριμένα γεγονότα του παρελθόντος. Καλημέρα στη Δυσική Παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινούν αγαπημένες συναυλίες από σήμερα. Γιάννης Κότσιρας εκεί στο θέατρο Βράχο. Τελειώνουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι να πάρουν ανάσα μαθητές και οι γονείς από κοντά. Εντάξει, υπάρχουν και τα μαθήματα που έρχονται, τα ειδικά, αλλά μια χαρά όλα. Κώστας Εμμανουηλίδης και Έφη Γαλώνη, θα είμαστε στην παρέα σας για το επόμενο τρίωρο. Μένετε και εσείς Δίεση. Αυτή την εβδομάδα, θυμίζω, κληρώνει για Χελμό και τέλος του μήνα για Ρώμη.
1: Όταν ακούτε

0: Αχ, να ταξιδεύει, να ταξιδεύει η καρδιά μας, αυτή είναι μεγάλη ευχή. Με ζέστη μας υποδέχθηκε και αυτή η Δευτέρα, σε μετρό και ηλεκτρικό λιώνεις σαν το παγωτό. Σήμερα που άνοιξα βεντάλια άκουσα από δίπλα ένα «Αχ, μπράβο, ωραία, η κυρία ήταν», αλλά πάρτε γενικότερα βεντάλιες να ζωθούμε, διότι το θέμα του κλιματισμού δεν το έχουμε λύσει ακόμη και ενώ η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη. Θυμάστε που παλιά πηγαίναμε στα νησιά και μας αντιμετώπιζαν όλους ως ξένους. Μας έλεγαν «Hello, miss, come here». Τώρα αυτό το ακούς και στο Άθεν. Σε περνούν για ξένοι. Το «Hello» πάει και έρχεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε λέω να πάρουμε τα βουνά. Δύο τυχερά ζευγάρια θα πάνε χελμό με σκηνές έτοιμες, θυμμένες, δραστηριότητες στη φύση, διατροφή και όλες τις συναυλίες στη διάθεσή τους που δεν είναι και λίγες. Χελμός Mountain Festival Volume 4, όλο και πιο ψηλά. Ο Αγγελάκας θα τραγουδεί στην κορυφή της Τίγας 2340 μέτρα. Οι υπόλοιποι πιο χαμηλά. Πασχαλίδης, Χαρούλης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Μεστακίδης, Παυλίδης, Πιξλάξ και Αδαρές, Χατζηφραγκέτα. Αν θέλετε και άλλα, έχει και άλλα. Αυτή την Παρασκευή κληρώνει. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Χελμός ονοματεπώνυμο και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχω προσκλήσεις και για Πανομοζουράκι, μένετε δίεση.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τι τζέλι, τζέλι, Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Πλας.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έρχεται και το δικό του τρίμερο στο θέατρο Βράχων 12, 13 και 14 Ιουνίου, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και σας έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την τρίτη συναυλία της Κυριακής ώρα 9 το βράδυ. 31 χρόνια δισκογραφίας κουβαλά, συνεργασίες και φιλίες που τόν και μας καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν σήμερα. Διήση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Πασχαλίδης, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Στο μεταξύ ήταν ένα βιντεάκι από μια.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσύ in Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσύ 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πολύ καλά τα λέει η Μαρίζα Ρίζου. Σύνθημα πρέπει να το κάνουμε αυτό το τραγούδι και να χαιρόμαστε τις στιγμές μας, διότι τι μας ξημερώνει, δεν το γνωρίζουμε. Να στη Βόρεια Εύβοια οι άνθρωποι και αναστατώθηκαν με το σεισμό. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, αλλά και αυτές, ξέρετε, δεν αντιμετωπίζονται με μια σχετική ταχύτητα. Θυμίζω ότι 4 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε κοντέινερ, διότι πρέπει και να τα λέμε αυτά. Αρκετοί μετασεισμοί, χρήσιμοι, σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, για να εκτονωθεί το φαινόμενο και μακάρι να εκτονωθεί γρήγορα. Τα δύσκολα τώρα είναι στις Φιλιππίνες, έχω να πω. Εκεί εκδηλώθηκε σεισμός 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τα σεισμοί άνω των 6 βαθμών. Κατέρευσαν κτίρια, υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές. Μακάρι να μην ανέβει ο ρυθμός των νεκρών, γιατί πραγματικά τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα. Αν έχεις μικρή επιχείρηση, λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει τα μυακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξει, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή μηχανή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, σε πω λίγο στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων. Μένετε Διέση.

0: 101,3. Ο Δίαση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίαση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίαση 101,3. Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις?
14: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Όμαλα εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια, όπως αναφέρει η νεότερη ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις φαίνεται πως η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Παρενόχληση σημειώθηκε από το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που μετέφεραν αργά χθες το βράδυ τον Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ισραήλ-Ιράν με ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Ισχυρό σεισμό 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε νότια των Φιλιππίνων, προκαλώντας καταστροφές, τουλάχιστον 15 νεκρούς και 129 τραυματίες. Έθριος ο καιρό σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Και το απόγευμα θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Είναι η Ματούλα Ζαμάνη, εκρηκτική στις συναυλίες της και απρόβλεπτη πάντα στις συνεργασίες της. Στέκομαι λίγο και στον τίτλο του τραγουδιού, Κωστάκη. Μαζί θα πάμε να δούμε την ταινία, τον ξένο του Καμί. Έτσι, πρώτα όμως και εσείς να διαβάσετε το βιβλίο, γιατί έχει σημασία. Έτσι γίνεται. Πρώτα διαβάζεις το βιβλίο, μετά πας και βλέπεις την ταινία που είναι βασισμένη πάνω σε αυτό. Είναι ωραίο. Ναι, μετά λίγο τα μπερδεύεις. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη 1-211-189-1013 και θα μας βρείτε για μια πιο κοντινή καλημέρα στο www.dies.gr και θα συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά και θα μάθετε όλα τα προσεχώς εκεί στην ενότητα μουσική αλλά και στους διαγωνισμούς. Όταν ακούτε

0: Και εκείνη the best, αναμφισβήτητα, Τίνα Τέρνερ. Έχω ξεκινήσει να διαβάζω και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει η ίδια, «Η ευτυχία είσαι εσύ». Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς ξαφνικά να βλέπετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από κάτι και να λέτε «Μα πότε πέρασαν τόσα?» 10 έχουν περάσει από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Prince. Αν ζούσε, θα είχε φτάσει τα 68, σπουδαίος, φωνητικά, συνθετικά και από τους πλέον πρωτοπόρους στο χώρο της μουσικής. Έβλεπα τις ημερομηνίες αυτές χθες. Εδώ πάντα δίεση 101,3, σκεπτόμενοι το χρόνο που να έρχονται και κάτι μικρές ειδήσεις να μας το επιβεβαιώσουν, άλλες ειδήσεις. Super Mario, ένας ήρωας βίντεο παιχνιδιών από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της δημοφιλούς κουλτούρας, έγινε 45 ετών, παρακαλώ. Βέβαια, έτσι όπως ήταν με το μουστάκι, εγώ πάντα τόσο νόμιζα ότι ήταν, απλώς τώρα έγινε και επισήμως. Πάρτε τα κινητά σας να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην Τεχνόπολη, μια ανάσα από το μετρό Κεραμικός, ρομαντικός με τελείωτο χιούμορ, πολλές εκπλήξεις, κάτι ωραίο σκαρώνει εκεί. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μουζουράκης, αποστολή μαζί με το όνομα και το email σας στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Μένετε δίεση σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες για το πενθήμερο στη Ρώμη, Αύγουστο μήνα, με τα πάντα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. Κομπλέ.
1: 101,3 δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξέρετε ότι και ο Αλκίνος Ιωαννίδης θα είναι στο Χελμός Mountain Festival και τι δεν θα δείτε εκεί. Λεπτομέρειες σε λίγο, διότι έχουμε το μεγάλο ταξίδι στη Ρώμη με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Νέος διαγωνισμός εδώ στον DS 101,3 και μεγάλο δώρο για όποιον όποια δεν βλέπει διακοπές στον ορίζοντα λόγω οικονομικής στενότητας. Υπάρχει και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. 1η με 5 του Αυγούστου λοιπόν, η Ιόνια πόλη περιμένει έναν τυχερό ή τυχερή και θα τα έχει και τα αεροπορικά και τη διαμονή για δύο και εκδρομή στη Φλωρεντία και επίσκεψη στο Βατικανό και από τον Δίες 1.000 ευρώ μετρητά για να είναι το ταξίδι ανέμελο και ωραίο. Με εσπρέσο μακιάτο, βόλτες στα σενοσόκακα, πάστα, αραντζίνι, φωτογραφίες, όνειρο, όνειρο. Θέλω τις συμμετοχές σας, διεσυγγράφετε, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό το προωθείτε στο 54301, ενημερώνω ότι 29 του Ιούνιου κληρώνει για να κλείσει και ωραίο μήνας. Λεπτομέρειες και όρο του διαγωνισμού στο www.dies.gr. Να σε ευχηθώ να δείτε και τον Πάπα. Έτσι, πήγε στη Μαδρίτη ο άνθρωπος και τον υποδέχθηκαν ως star. Κυριολεκτικά, 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν. Ο ίδιος έσπευσε να πει σε όσους συγκεντρώθηκαν ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να εκφράσουν την πίστη τους με το να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: time. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: πίεση 101,3.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Φωνικά τα τραγούδια του Γιάννη Κότσαρα νομίζω ότι τα κουβαλάμε μέσα μας επί σειρά ετών και πόσο ωραία θα είναι απόψε και αύριο στο Θέατρο Βράχων. Θα έχει πολλές συγκινητικές ιστορίες ο ίδιος να θυμηθεί αλλά και να μοιραστεί με τον κόσμο για αυτά τα 30 χρόνια στη δισκογραφία. Και απόψε οι προσκεκλημένοι του είναι Γιώργος Δαλάρας, Δημήτρης Μπάσης και Λεωνόρα Ζουγανέλη. Αύριο Μίλτος Πασχαλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου και Φίβος Δελιβοριάς. Θυμίζω ότι είναι μια συναυλία, δύο συναυλίες που έγιναν sold out σε χρόνο ντετέ και μπράβο του για ό,τι κατάφερε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Εσύ που θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, μπορείς με την Nova να κερδίζεις παντού. Να απολαμβάνεις exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gould, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands. Μπες στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Yeah,

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτώνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,5. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
7: Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ώρα τελείται στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ισραήλ-Ιράν με ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων, ενώ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και 200 τραυματίες άφησε πίσω του ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε νότια των Φιλιππίνων. Ήρθε ο συναγερμός για τσουνάμι. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Την ακούμε την καρδιά. Όταν δεν κάνει πολύ βοητό το μυαλό μας από πάνω και μας μπερδεύει, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Την ακούω. Αλλά υπάρχει και αυτό το βόμβος. Ναι, εκεί δίνεις μάχες μεγάλες. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Σηκωστάκι μου.
1: Εγώ είμαι λίγο εγκεφαλικός.
0: Είσαι εγκεφαλικός και αστέρας εξ αρχείων. Με αυτή την μπλούζα που έχεις έρθει σήμερα. Λοιπόν, Κώστας Εμμανουηλίδης. Έφυγα λόνι. Εδώ τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Εσείς είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον DS 101,3. Θυμίζω ότι έχω προσκλήσεις για Πάνω Μπουζουράκι. Θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με όλο αυτό τον χαρακτηρίζει επισκηνής και απρόβλεπτος και ρομαντικός και με πολλές εκπλήξεις. 5 διπλές είναι για εσάς. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Μουζουράκι, στο όνομα, το email σας, όλο αυτό στο 54300 και θα τον χαρείτε στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Όταν ακούτε

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: μεγάλο βάλσαμο. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου εδώ στον Δίεση 101,3. Θέλω τώρα λίγο να κρατήσετε την αναπνοή σας, διότι πολύ ωραίες αυξήσεις μισθών έρχονται, όχι στο Πόπολο, μην ξεγελιέστε, στον Αρχιεπίσκοπο και τους 45 Μητροπολίτες, όπου από τα 2.840 και τα 2.400 μεικτά μηνιαίους θα πάνε στα 4.670.
1: Μεικτά. Ευλόμησον κονόμησον.
0: Ευλόμησον κονόμησον, όπως το είπες. Πολύ ωραία το έθεσες το ζήτημα. Μπράβο. Να υπενθυμίσω μόνο ότι είναι 819 ευρώ ο καθαρός μισθός ενός νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. Στα 1.353, να καταλάβετε, θα φτάσει μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας ο άνθρωπος. Στα 1.000 ευρώ καθαρά ο ειδικευόμενος γιατρός. Στα 25 χρόνια υπηρεσίας θα κοντέψει να φτάσει στα 2.000 και λίγο παραπάνω, νομίζω, μηνιαίως ένας επιμελητής Α σε νοσοκομείο. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά τα χρήματα που πάνε στους ανθρώπους της Εκκλησίας είναι ιερά. Με κάθε σεβασμό, έτσι και στη θρησκεία και την πίστη του καθενός, νιώθω ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί είναι πολύ πιο χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία και θα έπρεπε να αμείβονται ανάλογα. Έχουμε και 10.000 κληρικούς, να το πούμε και αυτό. Και η χρονική στιγμή τώρα της αύξησης είναι και λίγο πριν τις εκλογές, να το πούμε και αυτό, γιατί δίνουν μάλλον το σήμα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Δίεση 101,3.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έχει μεγάλη περιοδία και συνευλία στην Αθήνα. Θα φύγει εκ των πραγμάτων. Θα φύγει όμως και ένα τυχερό ζευγάρι και θα φύγει για Ρώμη. Έτσι και θα περάσει πάρα πολύ ωραία από 1η έως 5 Αυγούστου. Είναι το νέο μας ταξίδι, το νέο ταξίδι του TS101,3 και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας στέλνουμε για 5 ημέρες τον Αύγουστο σε Ρώμη, την πόλη γεμάτη ιστορία, με επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό, αλλά και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, το ξενοδοχείο σας, τα αεροπορικά εισιτήρια και από εμάς του DS 1000 ευρώ μετρητά. Γιατί έτσι πρέπει να είναι τα ταξίδια, να πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε άγχος κανένα. Από εκεί και πέρα, ωραίες βόλτες θα κάνετε, ωραίες γεύσεις θα δοκιμάσετε και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη. DS γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54301. 29 του Ιούνιου είναι που κληρώνει. Να ξέρετε πως σε κάθε διαγωνισμό, σε κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ στους διαγωνισμούς μας, η χρέωσή σας χρεώνεστε 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και για σένα που περιμένεις ακόμη οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα, όπως επίσης και χάρη ταχυτήτων, στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.
0: Και θα σμίξετε μαζί του, θα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας. Για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ.

0: Μοναδική Έλενα Μάιλς. Να ξέρετε ότι το τραγούδι αυτό έχει πάρα πολλές αναφορές για τον Elvis Presley. Τώρα από τον Elvis Presley θα σας πάω μπακαλιάρο νορβηγικό. Και θα σας πάω μπακαλιάρο νορβηγικό, διότι όλη η Ευρώπη έχει προχωρήσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διακοπή εμπορικών σχέσεων. Στα δύσκολα βέβαια κάνουμε παρεκκλήσεις, όπως και να το κάνουμε, αλλά ο νορβηγικός μπακαλιάρος είναι άλλη υπόθεση. Ή μάλλον κανείς δεν ασχολείται με αυτόν. Ο μπακαλιάρος ο Μπαγάσας, έτσι πρέπει να το ονομάσουμε, έχει κρατήσει κοντά Νορβηγία και Ρωσία. Έχουν, σου λέει, στην Νορβηγία το μεγαλύτερο πληθυσμό μπακαλιάρου, οπότε συνεργάζονται κανονικά με τη Ρωσία, τα πλοία λιμενίζονται εκεί για να πάρουν τον μπακαλιάρο το σωστό, τον ορθόδοξο. Αυτό να σας πω, έτσι λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για Μίλτο Πασχαλίδη για την τρίτη κατά σειρά συναυλία του Κυριακή 14 Ιουνίου, την επόμενη δηλαδή, αυτή που μας έρχεται, ώρα 9 το βράδυ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Πασχαλίδης, ονοματεπώνυμο απαραίτητο στο email σας. Όλο αυτό στο 54301 και θα είναι υπέροχες αυτές οι τρεις βραδιές και οι τρεις εκεί στα ψηλά και ωραία του θεάτρου Βράχων. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγαλόν ήμασταν στην παρέα σας. Εδώ είχαμε και τα ωραία της Nova με το Nova 5G Home Internet, ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία και χωρίς οπτική, να μην ξεροσταλιάζετε. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο nova.gr, κυρίως χάρη ταχυτήτων και πληροφορίες, διότι αυτά τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό.
1: Η νεοδίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της

αγάπη. Καλέ να πω και ένα γεια που δεν πρόλαβε έτσι όπως τα πάω όλα γρήγορα. Το ραντεβού μας πάει για αύριο στις 10 το πρωί. Σε λίγο ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου. Καλό μεσημέρι από εμάς.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
4: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
0: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά.

0: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Η ώρα είναι μία. Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μέχρι την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να έχουν γίνει ανακοινώσεις για τις αλλαγές εντός του κυβερνητικού σχήματος, όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρενόχληση σημειώθηκε από το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που μετέφεραν αργά χθες το βράδυ τον Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμαλα εξελίσσεται τη σεισμική ακολουθία στην Εύβοια, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, φαίνεται πως η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Έκκληση στο Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πειρά, απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στο Truth Social. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και 200 τραυματίες άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε νότια των Φιλιππίνων. Ήρθε ο συναγερμός για τσουνάμι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφλίδου για τη συνέχεια.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Για σένα κοινώς βάζουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και μας είναι απαραίτητη η φαντασία, ειδικά σε αυτή την πόλη και ειδικά στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε, 8 Ιουνίου και μεσημέρι Δευτέρας και καλή μας εβδομάδα βεβαίως. Εδώ είμαστε στο Έντεχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας, εδώ θα είμαστε παρέα σας ως τις 4. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και η σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept με προϊόντα για όλη την οικογένεια. Από βρέφη μέχρι ενήλικες στη δική μας παρέα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με υψηλή προστασία SPF 50 και ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.
1: Όταν ακούτε

0: Τραγούδι που έκανε τους Eurythmics γνωστούς, διάσημους και στην Αμερική. Είναι το τραγούδι με τις δεκάδες επανεκτελέσεις και είναι και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού μέσω του οποίου δημιούργησε τάση με το κοντό πορτοκαλί μαλλί η Άννη Λένοξ. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 17 λεπτά. Τα χαρούμενα τα νέα που τα διάβασα κατευθείαν θα σας τα μεταφέρω, γιατί ξέρω ότι κάποιοι εκεί έξω θα πάρετε χαρά από χθες και σήμερα επίσης. Είναι δύο έτσι, ένα διήμερο ζεστό πολύ στην πόλη και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Αλλά προς τα τέλη της έρχεται, λέει, μια ψυχρή μάζα από τα Βαλκάνια. Πάρα πολύ την ευχαριστούμε και τα Βαλκάνια που τη στέλνουν, η οποία δεν θα ρίξει πάρα πολύ τη θερμοκρασία. 3-4 βαθμούς, μια χαρά είναι εκεί στο 28-29, υπέροχα. Και θα έχει και βροχούλες και θα έχει και μπόρες, τέλος πάντων για όπου τις έχει. Αλλά κάτι έχουμε να προσμένουμε κι εμείς.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: 90,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα που μπήκαμε στα σχολεία, για να δούμε τι γίνεται με την αίθουσα τη σχολική του δασκάλου Τραμπ. Την αίθουσα τη σχολική της Μέσης Ανατολής που έχουμε ανάφλεξη, που ξεκίνησε από Ισραηλινά πλήγματα προς το Λίβανο, προς τα νότια προάστια της Βηρυτού, που απάντησαν οι Ιρανοί, που ανταπάντησαν οι Ισραηλινοί και που μπήκαν στο παιχνίδι τώρα και οι Χούθοι, οι οποίοι αποκλείουν επί της ουσίας από την Ερυθρά Θάλασσα οποιοδήποτε Ισραηλινό πλοίο. Και ο δάσκαλος στην έδρα πάνω, ο Τραμπ, λέει: σταματήστε και οι δύο, οι ζόρικοι μαθητές, σταματήστε, δεν του βγαίνει. Και μάλλον κάθεται τώρα σε ένα δωμάτιο μόνος του και λέει: κρίμα και ήμασταν τόσο κοντά. Γιατί αυτό είναι που είπε και στους δημοσιογράφους: ήμασταν τόσο κοντά σε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Κανα τρίμηνο είναι τόσο κοντά σε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Διέσαι 101,3. Τρία στρατιόφωνα, 2 παρά 20. Πάμε στη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ μας έχει και ίντερνετ, το ξέρουμε αυτό, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ. Μάλιστα το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps, διατίθεται με 19,90 το μήνα. Τώρα μας δίνει και σταθερή τηλεφωνία, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Και προσφέρεται αυτή η υπηρεσία με 4 ευρώ το μήνα. Οπότε στο dei.gr/fiber θα μάθετε περισσότερα.
1: Πουλάκια γράφτε.
2: Σοκράτης μάλα μας.
3: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου δω.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Είσαι νεράιδα της αυγής.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτσι και παραδοσιακή εσάνς διαχειρός γιόγαλα όμως, η οποία ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια γίνεται ανάρπαστη και δει τα καλοκαίρια με τις γιορτές και στα φεστιβάλ και στα παραδοσιακά τα πανηγύρια στα χωριά μας, τα οποία στρέφονται και οι νεότεροι της παρέας και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, και με διασκευές των παραδοσιακών τραγουδιών από νέα συγκροτήματα που είναι μία τάση που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εδώ βέβαια ο Νίκος Γιώγαλας 30 χρόνια πίσω, έτσι καμία σχέση, πολύ μπροστά από την εποχή του. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Έχω προσκλήσεις για εσάς, είναι για το Βασίλη Παπακωνσταντίνου, για τη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων, για να πούμε άλλη μια χρονιά, Βασίλη ζούμε, για να σε ακούμε και τα άλλα που λέμε που δεν μπορώ τώρα να τα πω στον αέρα, αλλά εκείνος απαντάει όταν του τα λέτε, μπράβο έχετε γούστο. Αυτά. Έχω λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι για το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Και θέλω να κάνουμε και σχετικά γρήγορα την κλήρωση. Δηλαδή λίγο μετά τις 2, 2 και 5, 2 και 6 και 7, εκεί θα κάνουμε την κλήρωση. Οπότε παίρνετε τα κινητά σας, γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Και ενώ εσείς κάνετε αυτό, εγώ σας θυμίζω ότι εδώ στην παρέα μας είναι η σειρά της Pharmacept, με προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες, με υψηλή προστασία SPF 50 και με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Μέχρι την προσεχή Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις αλλαγές εντός του κυβερνητικού σχήματος, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Φαίνεται πως η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κυρίως σεισμός. Έκκληση σε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν τα πυρά, απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλμα 3,5% στη τιμή του Brent μετά τη νέα κλιμάκωση. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος του Παλαιστίνιου, ο οποίος

Εκδίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Life. Τα τραγούδια, αυτά είναι τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν. Εμάς μεγάλωσαν δηλαδή. Ο Τζον Μποντζόβι δεν μεγάλωσε, ή εν πάση περιπτώσει ιδανικά μεγάλωσε. Και κάποιος τρόπος θα υπάρχει, δεν είναι μόνο θέμα γονιδίου, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει, αλλά πάντως όταν ένας άνδρας, ένας τώρα που έχω απέναντί μου, άνω των 50, το παραδέχεται ότι έχει πάρα πολύ ωραία μεγαλώσει, ο Τζον Μποντζόβι, όχι εκείνος, και εκείνος καλός είναι, αλλά για τον Τζον Μποντζόβι λέμε, τότε είναι μια καλή, πολύ καλή ένδειξη, μια κάπως αντικειμενική, θα το θέσω διαφορετικά. Καλό μας μεσημέρι, 9 μετά τις 2, καλή μας εβδομάδα. Είναι ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Θα φτάσουμε και σήμερα παρέα ως τις 4. Θυμάμαι πολύ καλά που σας είπα λίγα λεπτά νωρίτερα ότι 2 και 5, 2 και 6, 2 και 7 θα κάνω την κλήρωση. Άρα παρακαλώ πολύ, μιας και είμαστε στις 2 και 10, ας έχω τις τελευταίες σας συμμετοχές για το Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων στις 20 Ιουνίου. Γράφετε Δίεση ονοματεπώνυμο και το mail σας Παπακωνσταντίνου επίσης στο 54301 το στέλνετε, γιατί έχουμε κι άλλα για τη συνέχεια.
1: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: το μεταξύ ήταν και, πώς το λένε, ένα ανασχηματισμός μίνι να γίνει μέχρι την Πέμπτη, έτσι είχε επικοινωνηθεί. Τελικά έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, γρήγορα. Γενικώς το τελευταίο διάστημα οι προπονητές περνούν κάπως δύσκολα σε μεγάλες ομάδες και σε ό,τι αφορά το μπάγκο τους και τους παίκτες τους και δοκιμάζοντα σχήματα. Τώρα είναι και ένα σχήμα που λογικά θα πάει μέχρι τις εκλογές. Οπότε είναι μια τέτοια διαδικασία. Ξεκίνησε η εβδομάδα με αυτόν τον μίνι ανασχηματισμό. Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα. Εμείς πάμε για αποτοξίνωση. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά. Κάπως βαριά αισθανόμαστε. Ένα πρίξιμο, κάτι μας φταίει. Πάμε να ξεκινήσουμε με S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών και βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και ό,τι σας είπα σε μόλις 6 ημέρες. S-Detox από τη Superfoods, λοιπόν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
9: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
19: Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Του Μάνου Ελευθερίου και του Χρήστου Νικολόπουλου. Το τραγούδι οδεί σε 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Δευτέρας στις 3:20 με την εικόνα έξω στους δρόμους παραδόξως καλή. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό. Ελπίζω να ισχύει. Και αν ισχύει δεν μας πειράζει και να το εξηγήσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μιας και κάναμε ήδη την κλήρωση για τον Βασίλη Παπακοσταντίνη στο Θέατρο Βράχων, τι λέτε να πιάσουμε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις, να είναι το επόμενο μας θέμα δηλαδή, θα τις μετρήσω εδώ μπροστά. Θα διεκδικήσετε λοιπόν για το επόμενο μισάωρο 5 διπλές προσκλήσεις, πάλι για το Θέατρο Βράχων, αλλά 5 μέρες νωρίτερα από τη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. 5 μέρες νωρίτερα, δηλαδή τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 9:30 το βράδυ, εκεί θα απολαύσουμε μαζί Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου, οπότε παίρνετε τώρα τα κινητά σας και γράφετε δίεση και γράφετε και το όνομα τεπώνυμό σας, γράφετε και το email σας και όλα μαζί τα στέλνετε με ένα από τα δύο ονόματα, έτσι συμπληρώνετε για να μην χαθούν τις συμμετοχές σας και όλα μαζί το στέλνετε στο 54301. Πάμε τώρα για SD Detox από τη Superfoods, αυτό το συνδυασμό υπερτροφών που βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και στη μείωση της κατακράτησης των υγρών και ό,τι σας λέω γίνεται σε 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να τον ακούμε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είδατε τι έβγαζε δεκαετία του 80, έτσι. Πολύ απόγνωση, αλλά ερωτική να πει. Στα χαμηλημένα κάπως τα υπόλοιπα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 3 παρα 10. Θέλω να σας πω τώρα για μια έκθεση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της που αφορά την είσοδο της, θα είναι δωρεάν. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για να γιορτάσουν στο Μουσείο της Ακρόπολης τα 17 του χρόνια. Ετοιμάζουν μία έκθεση η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε 38 σπάνια αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα, μαρμάρινα, έργα από μεγάλα ιταλικά μουσεία που συνήθως δεν εξάγονται από αυτά, χωρισμένα σε ενότητες. Και είναι αυτό που πολύ εύστοχα είχε διατυπώσει ο ποιητής Οράτιος, πως η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον νικητή της. Είναι ενδεικτική αυτή η έκθεση αυτού ακριβώς. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα, 16 του μήνα ξεκινά αυτή η έκθεση και θα πάει τώρα μέχρι τέλος του μήνα νομίζω. Αν το είδα, όχι, μέχρι 30 Αυγούστου θα πάει πολύ, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα. Μετά τον Αύγουστο θα στείλουμε και εμείς στην Ιταλία ένα ωραίο δικό μας ζευγάρι να τη ζει στη Ρώμη ένα πενθήμερο, το πρώτο πενθήμερο για την ακρίβεια του Αυγούστου. Τρέχει ο διαγωνισμός, σας θυμίζω, οπότε δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο.
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
13: Τι μπάνιο...
14: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
16: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιάννης Κότσης.

ασκήθηκε εις βάρος του Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη χθες για συμμετοχή στη Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 200 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νότια των Φιλιππίνων. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Και είναι ευχής έργων, έτσι ακριβώς να γίνουν τα πράγματα. Αυτό που νομίζω πια κανένας και καμία από εμάς δεν πιστεύει είναι ότι θα γίνει σύντομα, με βάση βεβαίως τα δείγματα που έχουμε και όλο αυτό που συμβαίνει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, MBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

είναι εκεί. Εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το πουκάμι.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλυστου το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά. Για την αγάπη

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδάς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirit FM

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το FM.
1: Σ' ακολουθώ

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σε κάτι κοινό, σε κάτι κοινό, κατά απ' τον ίδιο ουρανό. Όλοι κουβαλάμε έναν έρωτα χρόνια, μυρωδιά από κολόνια, φόβο ανησυχητικό.

ήταν μαγική η τέλη της θάλασσας. Ναι, ναι. Ναι, ναι.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

Μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

όμορφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

λαθισμένη πολιτεία σ' αγαπώ. Μεθυσμένη

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας, Mitsubishi Electric.

0: Αρκεί για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.